στην πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπάω.

την πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε, μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Πέτει να στραπεί στον νόμο.

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα, να σε πάλι δω μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

τύπο. Σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου

0: σου.
1: Πολλές ιδέες, ωραίες. Ωραία, σε αγάπησα τώρα. Σε αγάπησα πολύ. Ναι, είναι παράξενο αυτό το παθμό.
0: Δεν το ξέρω. Είμαι πρώτη φορά να το γράφω.
1: Μετά θα σε αφήσω να σου φιλήσω. Εντάξει. Πες μου.
0: Τι εντάξει.
1: Εντάξει. Δεν σε αγάπησα τώρα. Δεν θα μου αφήσει να σε φιλήσω μετά, να τελειώσουμε. Ναι, ναι. Τώρα θες μετά, ρε, μετά. Θα είναι πιο... θα γίνει ακόμα περισσότερο, ρε.

Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Ελληνικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου σε παράσταση προς την κυβέρνηση της Αλβανίας για τα επεισόδια που σημειώθηκαν προχθές βράδυ στην πόλη Σβέρνετς, αποτέλεσμα των οποίων ήταν να τραυματιστεί Έλληνας πολίτης, προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών. Τα επεισόδια σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα. Η Αθήνα ζητά μεταξύ άλλων να γίνουν όλες οι επιτούμενες ενέργειες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και να αποδοθούν ευθύνες. Στο μεταξύ, τη στήριξή τους στις ενέργειες της αλβανικής αστυνομίας μετά τα σοβαρά επεισόδια εξέφρασε ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα. Στην προσωρινή κράτηση του ενός εκ των δύο λογιστών που εμπλέκονται στις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, προχώρησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έπειτα από τις μαραθώνιες απολογίες ανακριτής και εισαγγελέας στην Ευελπίδων, αποφάσισαν την προφυλάκηση του ενός εκ των δύο αδελφών λογιστών από το Ρέθυμνο, που φέρονται ως ηγετικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη τα προηγούμενα 24 ώρα. Οι Πανελλαδικές είναι ένα σημαντικό σταθμό, όχι ο μοναδικό, τονίζει ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, υπογραμμίζοντα ότι κανένα αποτέλεσμα δεν μπορεί να μετρήσει την αξία, τι δυνατότητε ή την πορεία ενό νέου ανθρώπου. Αναφέρεται επίση στι παρεμβάσει για την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση, σημειώνοντα ότι επεκτείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στον δίζελ κατά 15 λεπτά το λίτρο και ότι στα τέλη του Ιουνίου θα καταβληθεί χωρί αίτηση η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί στο 80% των οικογενειών. Προς διάλυση η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς τουλάχιστον 4 βουλευτές του κόμματος φέρονται έτοιμοι να εξαρτητοποιηθούν. Πρόκειται για τους Αλέξη Χαρίτση, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσο Ηλιόπουλο και Δημήτρη Τζανακόπουλο. Με το μάθημα της άλγεβρας συνεχίζονται αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ, ενώ οι υποψήφοι των γενικών λυκείων επανέρχονται στα εξεταστικά κέντρα την Τετάρτη με τα μαθήματα κατεύθυνσης αρχαία, ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματά του, προειδοποίησε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχαμάντ Μαγιάρ Γαλιμπάφ. Στη Μέση Ανατολή παραμένει στραμμένο το βλέμμα της διεθνούς κοινότητας, καθώς ο Τραμπ έστειλε πίσω στο Ιράν μια νέα, με αυστηρότερους όρους πρόταση εκεχηρίας για τον τερματισμό του πολέμου. Παραδόθηκε στο χάος το Παρίσι και άλλες πόλεις της Γαλλίας, καθώς ξέσπασαν βία επεισόδια μεταξύ οπαδών της Paris Saint-Germain και της αστυνομίας. Σχεδόν αμέσως μετά τον τελικό του Champions League, συνολικά 219 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις ανάμεσα σε οπαδούς και αστυνομικούς σε όλη τη Γαλλία. Ο Πρωθυπουργός της Μάλτας, Ρόμπερτ Αμπέλα, κήρυξε τη νίκη του στις πρόωρες εκλογές του Σαββατοκύριακου, εξασφαλίζοντας μια τέταρτη θητεία για το κυβερνόν Εργατικό Κόμμα. Ολοκληρώνουμε το πρώτο δελτίο της ημέρας με την πρόγνωση για τον καιρό. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Οι άνεμοι θα πλέουν 2-3 μποφόρ από νότιες νότιο-ανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας με ειδήσεις στις 9.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Πιάνω, πιάλο, βάζω,
6: το κεφάλι,
5: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
7: Μπράβο.
8: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
11: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
12: Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Έντονο είναι το ελληνικό διπλωματικό ενδιαφέρον τις τελευταίες ώρες για τον τραυματισμό ενός Έλληνα πολίτη σε επεισόδια μεταξύ πολιτών και μελών ασφαλείας ιδιωτικής εταιρείας στην Αλβανία. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο Έλληνας είναι σώος και έχει επιστρέψει στη χώρα μας. Τα επεισόδια, στα οποία τραυματίστηκαν συνολικά 15 άτομα, εκτελήχθηκαν στο πλαίσιο διαμαρτυρίας κατοίκων της πόλης Βέρνιτσα για την ανέγερση τουριστικού θέρετρου σε περιβαλλοντικά προστατευόμενη παράκτια ζώνη. Σκηνικό έντασης και σωκοματικών συγκρούσεων λόγω των διαφορετικών απόψεων για την επόμενη μέρα των εκλογών φαίνεται ότι επανέρχεται στο Πασόκ με αφορμή και το νέο γύρο δημοσκοπήσεων μετά από την ίδρυση κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού. Οι δηλώσεις του Χάρη Δούκα προμηνύουν έντονες αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό, καθώς παραπέμπουν στην πρόταση για μετεκλογική συνεργασία υπό προϋποθέσεις και με τον Αλέξη Τσίπρα, παρότι ο πρώην Πρωθυπουργός έχει ήδη αποκλείσει το σενάριο συνεργασίας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης με άλλα κόμματα. Νεκρή από πολλαπλά τραύματα εντοπίστηκε μια 39χρονη γυναίκα στην Καλαμάτα, με τις αρχές να συλλαμβάνουν τον 41χρονο σύζυγό της για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα, ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Με το μάθημα της άλγεβρας συνεχίζονται αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, ενώ οι υποψήφοι των γενικών λυκείων επανέρχονται στα εξεταστικά κέντρα την Τετάρτη με τα μαθήματα κατεύθυνσης αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Την ώρα που η μέση τιμή της βενζίνης στην Αθήνα διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και 8 λεπτά το λίτρο, στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα στα 2,10, οι τιμές στα νησιά είναι έως και 20 λεπτά πάνω ανά λίτρο, αγγίζοντας στα 2 ευρώ και 30 λεπτά το λίτρο. Όπως τονίζουν οι ιδιοκτήτες πρατηρίων, το πρόβλημα παραμένει η υψηλή φορολογία, με τον κλάδο να ζητά μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και πρόσθετα μέτρα στήριξης. Ένας 23χρονος έχασε τη ζωή του έπειτα από τραυματισμό που υπέστη, πέφτοντας σε οδόφραγμα με το ποδήλατό του κατά τα επεισόδια που έγιναν μετά τη νίκη της Paris Saint-Germain στο Παρίσι. Σε μονάδα εντατικής θεραπείας νοσηλεύεται και 17χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά από μαχαιριές που δέχτηκε κοντά στο Σαντζελιζέ. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ολλανδία ένα περιστατικό που σημειώθηκε και βιντεοσκοπήθηκε σε δομή φιλοξενίας προσφύγων στο Ζάιστ κοντά στην Ουτρέχτη, με πρωταγωνίστρια μια έγκυο Παλαιστίνια ετούσα άσυλο, που στο βίντεο φαίνεται να σπρώχνεται βία από αστυνομικούς και να πέφτει στο έδαφος. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 10.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου, 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής, έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Τρέχω, τι έγινε?
6: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
7: Ποιος?
8: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
7: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
8: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
7: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
8: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
9: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
10: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Τικ τακ, τικ τακ.
2: Μεσημέρι στην πόλη.
1: Λα λα λα.
2: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
1: Λα λα.
2: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
1: Πο πο πο.
2: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
1: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
2: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
3: Θεσσαλονίκη Art and Music Summit 2026. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης διοργανώνει με την Global Arts United και την Ablaze Records το Thumbs ένα νέο διεθνές φεστιβάλ καλλιτεχνικής δημιουργίας και σύγχρονης μουσικής εμπνευσμένης από την Ελλάδα. Θέμα της φετινής έκδοσης ο Ορφέας. Δύο συναυλίες με 17 νέα έργα δημιουργών από όλο τον κόσμο. Παρασκευή 29 Μαΐου ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών Απιθύτα. Παρασκευή 5 Ιουνίου ώρα 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Γενική είσοδος 5 ευρώ.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ωραία είναι 10. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Δυτική Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα ένα άτομο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ένα γιοταχή αυτοκίνητο ανετράπη επί της οδού μοναστηρίου στο ρεύμα εξόδου της πόλης λίγο πριν από το σταθμό των ΚΤΕΛ. Στο σημείο βρέθηκε στενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να παραλάβει τον οδηγό του οχήματος και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Έντονο το ελληνικό διπλωματικό ενδιαφέρον τις τελευταίες ώρες για τον τραυματισμό ενός Έλληνα πολίτη σε επεισόδια μεταξύ πολιτών και μελών ασφάλειας ιδιωτικής εταιρείας στην Αλβανία. Ο Έλληνας είναι σώος και έχει επιστρέψει στη χώρα μας. Τα επεισόδια στα οποία τραυματίστηκαν συνολικά 15 άτομα εκτελήχθηκαν στο πλαίσιο διαμαρτυρίας κατοίκων της πόλης Βέρνιτσα για την ανέγερση τουριστικού θερέτρου σε περιβαλλοντικά προστατευόμενη παράκτεια ζώνη. Σκηνικό έντασης και εσωκομματικών συγκρούσεων λόγω των διαφορετικών απόψεων για την επόμενη μέρα των εκλογών φαίνεται ότι επανέρχεται στο ΠΑΣΟΚ με αφορμή και το νέο γύρο δημοσκοπήσεων μετά από την ίδρυση κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού. Οι δηλώσεις του Χάρη Δούκα προμηνύουν έντονες αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό, καθώς παραπέμπουν στην πρόταση για μετεκλογική συνεργασία υπό προϋποθέσεις και με τον Αλέξη Τσίπρα, παρά το ότι ο πρώην Πρωθυπουργός έχει ήδη αποκλείσει το σενάριο συνεργασίας με άλλα κόμματα. Νεκρή από πολλαπλά τραύματα εντοπίστηκε μια 39χρονη γυναίκα στην Καλαμάτα, με τις αρχές να συλλαμβάνουν τον 41χρονο σύζυγό της για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Με το μάθημα της άλγεβρας συνεχίζονται αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, ενώ οι υποψήφοι των γενικών λυκείων επανέρχονται στα εξεταστικά κέντρα την Τετάρτη με τα μαθήματα κατεύθυνσης αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Την ώρα που η μέση τιμή της βενζίνης στην Αθήνα διαμορφώνεται στα 2,8 στα 2,8 λεπτά το λίτρο, στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα στα 2,10. Οι τιμές στα νησιά είναι έως και 20 λεπτά πάνω ανά λίτρο, αγγίζοντας τα 2,30 λεπτά. 8 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα βρέφος, μόλις 9 μηνών, έχασαν τη ζωή τους όταν η περαστικό λεωφορείο συνετρίβη και τυλίχθηκε στις Φλόγες χθες τα ξημερώματα στη Δυτική Τουρκία. Από το δυστύχημα σκοτώθηκαν 8 άτομα, ενώ άλλοι 33 επιβαίνοντες τραυματίστηκαν. Ο ακροδεξιός Αμπελάρδο Ντέλα Εσπρέγια και ο αριστερός γερουσιαστής Ιβάν Σεπέδα προκρίθηκαν στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Κολομβία, που θα διεξαχθεί στις 21 Ιουνίου. Σε 20 μέρες θα γράψουμε ιστορία, τόνισε ο Αμπελάρδο Ντέλα Εσπρέγια, εν ώψη του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών. Θα υπερασπιστούμε τη δημοκρατία, είτε με τη λογική, είτε με τη βία, διεμήνησε, απευθυνόμενος σε πλήθος υποστηρικτών του στην πόλη Μπαρανκίγια. Επόμενη ενημέρωσή σας με ειδήσεις στις 11.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Τρέχω, τι έγινε?
6: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
7: Ποιος?
8: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
7: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
8: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
7: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
8: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
9: Το άκουσες, το είπες.
10: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
9: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
10: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
9: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
11: Βουτιά στη μουσική. FM 100.
12: FM 100.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Τικ-τακ, τικ-τακ.
1: Μεσημέρι στην πόλη.
4: Λα-λα-λα.
1: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
4: Λα-λα.
1: Παρέα με επιλεγμένη μουσική. Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
4: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
1: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα,

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου Κραυγαλέ. Περιπτώσεις ίσπραξης τεράστιων ποσών από επιδοτήσεις καταγράφονται στη δικογραφία που σχηματίστηκαν από τους αστυνομικούς της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας σε βάρος προσώπων που κατηγορούνται ότι λιμένονταν επί χρόνια τις διαδικασίες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των δεκάδων εμπλεκόμενων στην ίσπραξη επιχορηγήσεων ύψους 7,6 εκατομμυρίων ευρώ, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν από την αστυνομία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το αναφέρει ευθέως. Δραστηριοποιούνταν μεθοδικά και συντονισμένα στον τομέα των αγροτικών επιδοτήσεων, εκμεταλλευόμενοι τα κενά και τις αδυναμίες του συστήματος υποβολής των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έντονο το ελληνικό διπλωματικό ενδιαφέρον τις τελευταίες ώρες για τον τραυματισμό ενός Έλληνα πολίτη σε επεισόδια μεταξύ πολιτών και μελών ασφάλειας ιδιωτικής εταιρείας στην Αλβανία. Ο Έλληνας είναι σώος και έχει επιστρέψει στη χώρα μας. Τα επεισόδια, στα οποία τραυματίστηκαν συνολικά 15 άτομα, εκτυλίχθηκαν στο πλαίσιο διαμαρτυρίας κατοίκων της πόλης Σβέρνιτσα για την ανέγερση τουριστικού θερέτρου σε περιβαλλοντικά προστατευόμενη παράκτια ζώνη. Σκηνικό ένταση και εσωκομματικών συγκρούσεων λόγω των διαφορετικών απόψεων για την επόμενη μέρα των εκλογών φαίνεται ότι επανέρχεται στο ΠΑΣΟΚ με αφορμή και το νέο γύρο δημοσκοπήσεων μετά από την ίδρυση κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού. Οι δηλώσεις του Χαριδούκα προμηνύουν έντονες αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό, καθώς παραπέμπουν στην πρόταση για μετεκλογική συνεργασία υπό προϋποθέσεις και με τον Αλέξη Τσίπρα, παρά το ότι ο πρώην Πρωθυπουργός έχει ήδη αποκλείσει το σενάριο συνεργασίας με άλλα κόμματα. Νεκρή από πολλαπλά τραύματα εντοπίστηκε μια 39χρονη γυναίκα στην Καλαμάτα, με τις αρχές να συλλαμβάνουν τον 41χρονο σύζυγό της για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Με το μάθημα της άλγεβρας συνεχίζονται αύριο οι επαναλλακτικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, ενώ οι υποψήφοι των γενικών λυκείων επανέρχονται στα εξεταστικά κέντρα την Τετάρτη με τα μαθήματα κατεύθυνσης αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Οι ενδοσχολικές προαγωγικές εξετάσεις στα γυμνάσια αρχίζουν αύριο 2 Ιουνίου και ολοκληρώνονται στις 15 του μηνός. Τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Στη διεθνή επικαιρότητα, όχι στην πρόταση του Αμβούργου να θέσει υποψηφιότητα για τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2036, του 2040 ή του 2044, είπαν για δεύτερη φορά οι δημότες στο δημοψήφισμα που πραγματοποιήθηκε σήμερα. Την απογοήτευσή τους εξέφρασαν οι αρχές της πόλης και οι επιχειρηματίες. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 12.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
3: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
4: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
3: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
4: στο παρκέ,
3: στην πόλη,
4: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
3: σχόλια,
4: αναλύσεις,
3: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
4: Με τον Σάκη Γκίνα.
5: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
6: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
7: Βουτιά στη μουσική. FM 100.
8: FM 100.

Μεγάλωσα στο τέρας της πόλης. Ήπια φόβο, ήπια μόλυνση, ήπια ψέματα. Κατά ποια λόγια λιπαρά ξεγλίστρησα από το πόθο μου.

πόσα τάστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου,

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 12. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Κραυγαλαίες περιπτώσεις ίσπραξης τεράστιων ποσών από επιδοτήσεις καταγράφονται στη δικογραφία που σχηματίστηκε από τους αστυνομικούς της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας σε βάρος προσώπων που κατηγορούνται ότι λιμένονταν επί χρόνια της διαδικασίας του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των δεκάδων εμπλεκόμενων αφορά στην ίσπραξη επιχορηγήσεων ύψους 7,6 εκατομμυρίων ευρώ. Ομολόγησε και συνελήφθη ο 41χρονος για τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο σπίτι του στα ξημερώματα στην Καλαμάτα. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσσηνίας. Έντονο το ελληνικό διπλωματικό ενδιαφέρον τις τελευταίες ώρες για τον τραυματισμό ενός Έλληνα πολίτη σε επεισόδια μεταξύ πολιτών και μελών ασφάλειας ιδιωτικής εταιρείας στην Αλβανία. Ο Έλληνας είναι σώος και έχει επιστρέψει στη χώρα μας. Τα επεισόδια, στα οποία τραυματίστηκαν συνολικά 15 άτομα, εκτελήχθηκαν στο πλαίσιο διαμαρτυρίας κατοίκων της πόλης Βέρνιτσα για την ανέγερση τουριστικού θέρετρου σε περιβαλλοντικά προστατευόμενη παράκτια ζώνη. Με το μάθημα της άλγευρας συνεχίζονται αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, ενώ οι υποψήφοι των γενικών λυκείων επανέρχονται στα εξεταστικά κέντρα την Τετάρτη με τα μαθήματα κατεύθυνσης αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Οι ενδοσχολικές προαγωγικές εξετάσεις στα γυμνάσια αρχίζουν αύριο 2 Ιουνίου και ολοκληρώνονται στις 15 του μηνός. Τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ο ακροδεξιός υποψήφιος για την Προεδρία της Κολομβίας, Αμπελάρδο Ντέλα Εσπρέγια, θα αναμετρηθεί με τον αριστερό γερουσιαστή Ιβάν Σεπέδα στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στις 21 Ιουνίου, αφού κανείς εκ των δύο δεν κατάφερε να εξασφαλίσει ποσοστό άνω του 50%. «Δεν θα παραδώσουμε την Κολομβία στο φασισμό», δήλωσε ο Σεπέδα. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέναμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι διάταξε το στρατό να επιτεθεί σε στόχους στα νότια προάστια της Βηρητού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, καθώς το Ισραήλ επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στη Μία.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Μεσημέρι στην πόλη.
4: Μπλα μπλα μπλα.
3: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
4: Λαλά.
3: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
4: Πω πω πω.
3: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
4: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
3: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
5: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
6: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
8: Το άκουσες, το είπες.
9: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
8: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
9: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
8: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
10: Βουτιά στη μουσική. FM 100.
11: FM 100.

0: υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Κραυγαλές περιπτώσεις ίσπραξης τεράστιων ποσών από επιδοτήσεις καταγράφονται στη δικογραφία που σχηματίστηκε από τους αστυνομικούς της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας σε βάρος προσώπων που κατηγορούνται ότι λιμένονταν επί χρόνια τις διαδικασίες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των δεκάδων εμπλεκόμενων αφορά στην ίσπραξη επιχορηγήσεων ύψους 7,6 εκατομμυρίων ευρώ. Τρεις συλλήψεις ένα 24ωρο πραγματοποίησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη για οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης. Μάλιστα, οι δύο οδηγοί ενεπλάκησαν σε τροχέα, ευτυχώς μόνο με υλικές ζημιές. Ομολόγησε και συνελήφθη ο 40χρονος για τη δολοφονία της 39χρονης συζύγου του μέσα στο σπίτι τους τα ξημερώματα στην Καλαμάτα. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσσηνίας. Μήνυμα υπέρ της αυτόνομης πορείας του ΠΑΣΟΚ και της ενίσχυσης του διαλόγου με τις προοδευτικές δυνάμεις έστειλε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα, απέκλεισε κατηγορηματικά κάθε σενάριο μελλοντικής κυβερνητικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Με το μάθημα της άλγεβρας συνεχίζονται την Τρίτη οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, ενώ οι υποψήφοι των γενικών λυκείων επανέρχονται στα εξεταστικά κέντρα την Τετάρτη με τα μαθήματα κατεύθυνσης αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Οι ενδοσχολικές προαγωγικές εξετάσεις στα γυμνάσια αρχίζουν αύριο 2 Ιουνίου και ολοκληρώνονται στις 15 του μηνός. Τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Την ώρα που η μέση τιμή της βενζίνης στην Αθήνα διαμορφώνεται στα 2,8 ευρώ το λίτρο, στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα στα 2,10, οι τιμές στα νησιά είναι έως και 20 λεπτά πάνω ανά λίτρο, αγγίζοντας τα 2 ευρώ και 30 λεπτά. Νέο νομικό πλαίσιο που τέθηκε σε ισχύ στη Γαλλία στις αρχές Μαΐου επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των επιστροφών πολιτιστικής κληρονομιάς και δημιουργεί νέα δεδομένα για τη συζήτηση γύρω από τα θραύσματα του Παρθενώνα που φυλάσσονται στο Μουσείο του Λούβρου. Ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Πέτερ Μάγκιαρ δήλωσε σήμερα μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της χώρας Τάμα Σούλιοκ ότι αν ο τελευταίος δεν παραιτηθεί η κυβέρνηση θα εκκινήσει νομική διαδικασία για την απομάκρυνσή του από το αξίωμα. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 2.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη. Θεσσαλονίκη Art and Music Summit 2026. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης διοργανώνει με την Global Arts United και την Ablaze Records το Thumbs ένα νέο διεθνές φεστιβάλ καλλιτεχνικής δημιουργίας και σύγχρονης μουσικής εμπνευσμένης από την Ελλάδα. Θέμα της φετινής έκδοσης ο Ορφέας. Δύο συναυλίες με 17 νέα έργα δημιουργών από όλο τον κόσμο. Παρασκευή 29 Μαΐου ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών Απιθύτα. Παρασκευή 5 Ιουνίου ώρα 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Καλοκαίρι στη μουσική.

Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μιαν άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ

0: Οι πιο δροσερές νότες στον FM 100. Καλοκαίρι μη δροσιά.
1: Άντε να αποχαιρετήσουμε και το καλοκαίρι, παιδιά. Δεν πειράζει και ο χειμώνας, καλός είναι.

άλλη μία. Κι άλλη μία ψηφιριστά. Τέλεια.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 2, στα μικρόφωνα η Σοφία Ξανθοπούλου. Κραυγαλαίες περιπτώσεις ίσπραξης τεράστιων ποσών από επιδοτήσεις καταγράφονται στη δικογραφία που σχηματίστηκε από τους αστυνομικούς της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας σε βάρος προσώπων που κατηγορούνται ότι λιμένονταν επί χρόνια της διαδικασίας του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των δεκάδων εμπλεκόμενων αφορά στην ίσπραξη επιχορηγήσεων ύψους 7,6 εκατομμυρίων ευρώ. Τρεις συλλήψεις ανά 24 ώρα πραγματοποίησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη για οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης. Μάλιστα, οι δύο οδηγοί εναπλάκησαν σε τροχέα, ευτυχώς μόνο με υλικές ζημιές. Ομολόγησε και συνελήφθη ο 40χρονος για τη δολοφονία της 39χρονης συζύγου του μέσα στο σπίτι του στα ξημερώματα στην Καλαμάτα. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών Μεσσηνίας. Έντονο το ελληνικό διπλωματικό ενδιαφέρον τις τελευταίες ώρες για τον τραυματισμό ενός Έλληνα πολίτη σε επεισόδια μεταξύ πολιτών και μελών ασφάλειας ιδιωτικής εταιρείας στην Αλβανία. Ο Έλληνας είναι σώος και έχει επιστρέψει στη χώρα μας. Τα επεισόδια, στα οποία τραυματίστηκαν συνολικά 15 άτομα, εκτελήχθηκαν στο πλαίσιο διαμαρτυρίας κατοίκων της πόλης Βέρνιτσα για την ανέγερση τουριστικού θέρετρου σε περιβαλλοντικά προστατευόμενη παράκτια ζώνη. Μήνυμα υπέρ της αυτόνομης πορείας του ΠΑΣΟΚ και της ενίσχυσης του διαλόγου με τις προοδευτικές δυνάμεις έστειλε ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Απέκλεισε κατηγορηματικά κάθε σενάριο μελλοντικής κυβερνητικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Η κυβέρνηση προσποιείται ότι κόπτεται για τα εισοδήματα των συνταξιούχων. Ας τους επέστρεπτε τη 13η σύνταξη, τόνισε μεταξύ άλλων η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, μιλώντας στην ΕΡΤ. Με το μάθημα της άλγεβρας συνεχίζονται την Τρίτη οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ, ενώ οι υποψήφοι των γενικών λυκείων επανέρχονται στα εξεταστικά κέντρα την Τετάρτη με τα μαθήματα κατεύθυνσης, αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Οι ενδοσχολικές εξετάσεις στα γυμνάσια αρχίζουν αύριο 2 Ιουνίου και ολοκληρώνονται στις 15 του μηνός. Τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Νέο νομικό πλαίσιο που τέθηκε σε ισχύ στη Γαλλία στις αρχές Μαΐου επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των επιστροφών πολιτιστικής κληρονομιάς και δημιουργεί νέα δεδομένα για τη συζήτηση γύρω από τα θραύσματα του Παρθενώνα που φυλάσσονται στο Μουσείο του Λούβρου. Ο ακροδεξιός υποψήφιος για την Προεδρία της Κολομβίας Αμπελάρδο Ντέλα Εσπρέγια θα αναμετρηθεί με τον αριστερό γερουσιαστή Ιβάν Σεπέδα στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στις 21 Ιουνίου, αφού κανείς από τους δύο δεν κατάφερε να εξασφαλίσει ποσοστό πάνω από το 50%. Δεν θα παραδώσουμε την Κολομβία στο φασισμό, δήλωσε ο Σεπέδα. Επόμενη ενημέρωσή σας με ειδήσεις στις 3.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
4: Φεστιβάλ Επταπηργείου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπηργείου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
6: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
7: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
8: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
9: Ποιος?
10: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
11: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
10: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
11: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
10: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
12: Πιάνω, πιάλο, βάζω,
13: βάζω
12: το κεφάλι,
13: το κεφάλι,
12: κατεβάζω,
13: κατεβάζω,
12: φτιάχνω τα χέρια μου,
13: φτιάχνω τα χέρια μου
12: και σηκώνω ψηλά.
14: Μπράβο.
15: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
16: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
17: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
18: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
4: Διαρκεία στην κερκίδα του FM 100.
5: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
4: στο παρκέ,
5: στην πόλη,
4: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
5: σχόλια,
4: αναλύσεις,
5: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
4: Με τον Σάκη Γκίνα.
6: Θεσσαλονίκη Art and Music Summit 2026. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης διοργανώνει με την Global Arts United και την Ablaze Records το Thumbs ένα νέο διεθνές φεστιβάλ καλλιτεχνικής δημιουργίας και σύγχρονης μουσικής εμπνευσμένης από την Ελλάδα. Θέμα της φετινής έκδοσης, ο Ορφέας. Δύο συναυλίες με 17 νέα έργα δημιουργών από όλο τον κόσμο. Παρασκευή 29 Μαΐου, ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών Απιθύτα. Παρασκευή 5 Ιουνίου, ώρα 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Γενική είσοδος 5 ευρώ.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Οι πιο δροσερές νότες στον FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε επιφυλακή η τροχέα σε εθνικές οδούς, λιμάνια και βασικούς οδικούς άξονες για την επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Η κίνηση αναμένεται να αυξηθεί από το απόγευμα και μετά, ενώ έχουν προγραμματιστεί για σήμερα έκτακτα δρομολόγια κτέλ και πλοίων. Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν για να απολογηθούν 12 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Θεσσαλονίκη που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση παράνομων επιδιατήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν αφαιθεί ελεύθεροι και με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα οι 7 που αρνήθηκαν την οποιαδήποτε εμπλοκή τους. Νέα προθεσμία έλαβε ένας για να απολογηθεί αύριο, οπότε και θα απολογηθούν οι υπόλοιποι 5 που έχουν και πρωταγωνιστικό ρόλο. Συγκλονισμένο το Πανελλήνιο από τη γυναικοκτονία 39χρονης από το 41χρονο σύζυγό της τα ξημερώματα στην Καλαμάτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης ζήλευε υπερβολικά τη γυναίκα. Οι αρχές εκτιμούν ότι τη μαχαίρωσε μέχρι θανάτου και στη συνέχεια υποστήριξε ότι ο ίδιος βρισκόταν σε θέση άμυνας. Για αυθαίρετη απόφαση της αλβανικής κυβέρνησης να αναπτυχθεί τουριστικά μια περιοχή χωρίς να λαμβάνει υπόψη τους κατοίκους και χωρίς να έχει διευθετηθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς της, έκανε λόγο ο Ευρωβουλευτής Έντι Μπελέρη σχετικά με τα επεισόδια που σημειώθηκαν στο Σβέρνετς της Αλβανίας και στα οποία τραυματίστηκε Έλληνας ομογενής. Κατηγόρησε ακόμη τον Αλβανό Πρωθυπουργό Έντι Ράμα ότι δεν θέλει διαφάνεια. Την ώρα που η μέση τιμή της βενζίνης στην Αθήνα διαμορφώνεται στα 2,08 ευρώ το λίτρο, στη Θεσσαλονίκη και Πάτρα τα 2,10, οι τιμές στα νησιά είναι έως και 20 λεπτά πάνω, αγγίζοντας τα 2,30 ευρώ. Όπως τονίζουν οι ιδιοκτήτες πρατηρίων, το πρόβλημα παραμένει υψηλή φορολογία, με τον κλάδο να ζητά μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και πρόσθετα μέτρα στήριξης. Στην τελική ευθεία βρίσκεται το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης για τη διαμόρφωση των εξαγγελιών της φετινής έκθεσης. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, εξετάζεται μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά περισσότερο από μισή ποσοστιαία μονάδα, χωρίς ωστόσο να επηρεαστούν οι εισφορές που αφορούν την κύρια και επικουρική ασφάλιση, ούτε η εισφορά υπέρ ανεργίας. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο νέας μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών. Με το μάθημα της άλγευρας συνεχίζονται αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, ενώ οι υποψήφοι των ΓΕΛ επανέρχονται στα εξεταστικά κέντρα την Τετάρτη με τα μαθήματα κατεύθυνσης αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Οι ενδοσχολικές προαγωγικές εξετάσεις στα γυμνάσια αρχίζουν αύριο και ολοκληρώνονται στις 15 του μήνα. Δημοτικά και νηπιαγωγεία θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους ως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Νέο νομικό πλαίσιο που τέθηκε σε ισχύ στη Γαλλία στις αρχές Μαΐου επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των επιστροφών πολιτιστικής κληρονομιάς και δημιουργεί νέα δεδομένα για τη συζήτηση γύρω από τα θραύσματα του Παρθενώνα που φυλάσσονται στο Μουσείο του Λούβρου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
5: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
6: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγοί επικοινωνίας FM 100, TV 100.
1: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
7: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Πάμε παραλία με τον FM 100.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή,
3: 8 με 10 το βράδυ,
2: στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
4: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα.

Οι ταινίες που λατρέψαμε. Οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου. Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε επιφυλακή τροχέα σε εθνικές οδούς, λιμάνια και βασικούς οδικούς άξονες για την επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Η κίνηση αναμένεται να αυξηθεί από το απόγευμα και μετά. Ναι, έχουμε προγραμματιστεί για σήμερα έκτακτα δρομολόγια ξεκτέλ και πλοία. Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν για να απολογηθούν 12 από τους 17 κατηγορούμενους από τη Θεσσαλονίκη που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν αφαιθεί ελεύθεροι μέχρι στιγμής οι 7 που αρνήθηκαν την εμπλοκή τους. Νέα προθεσμία πήρε ο ένας για να απολογηθεί αύριο, οπότε θα απολογηθούν και οι υπόλοιποι 5 που φέρονται να έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Συγκλονισμένη η Ελλάδα από τη γυναίκα γυναικοκτονία 39χρονης από τον 41 ετών σύζυγός της στα ξημερώματα στην Καλαμάτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης ζήλευε υπερβολικά τη γυναίκα, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι τη μαχαίρωσε μέχρι θανάτου και στη συνέχεια υποστήριξε ότι βρισκόταν ο ίδιος σε θέση άμυνας. Για αυθαίρετη απόφαση της αλβανικής κυβέρνησης να αναπτυχθεί τουριστικά μια περιοχή χωρίς να λάβει υπόψη τους κατοίκους και χωρίς να διευθετηθεί το διακτουσιακό καθεστώς της, έκανε λόγο ο Ευρωβουλευτής Φρέντι Μπελέρης για τα επεισόδια που έγιναν στο Σβέρντετς της Αλβανίας και στα οποία τραυματίστηκε Έλληνας ομογενής. Κατηγόρησε ακόμη τον Αλβανό Πρωθυπουργό Έντι Ράμα ότι δεν θέλει τη διαφάνεια. Στην τελική ευθεία βρίσκεται το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης για τη διαμόρφωση των εξαγγελιών της φετινής έκθεσης. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, εξετάζεται μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά περισσότερο από μισή ποσοστιαία μονάδα, χωρίς να επηρεαστούν εισφορές που αφορούν στην κύρια και επικουρική ασφάλιση, ούτε εισφορά υπέρ ανεργίας. Ας τα κάνουμε πράξη, δίνοντας τη μάχη των εκλογών για το ΠΑΣΟΚ και ανοίγοντας διάβλους επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές συγκλήσεις, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, επιμένοντας στις χθεσινές δηλώσεις του περί προοδευτικής διακυβέρνησης. Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλά κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, σχολίασε η Άννα Διαμαντοπούλου. Η Ελλάδα επιδιώκει ένα διαφορετικό μοντέλο πολιτικής εκπροσώπησης, βασισμένο στη διαβούλευση με τους πολίτες για τη διαμόρφωση προγραμματικών θέσεων, τόνισε η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεόνη Κούφο-Νικολάκου. Η ίδια απάντησε στους ισχυρισμούς της Μαρίας Καριστιανού περί αντιγραφής στοιχείων, απορρίπτοντας την έννοια της πνευματικής ιδιοκτησίας σε τέτοια θέματα. Την ακίνητη περιουσία της ξεκινά να αξιοποιεί η ΓΕΟΣΕ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου. Το σχέδιο για το σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει εξυγχρονισμό του υφιστάμενου κτηρίου, που θα διατηρήσει τις βασικές του λειτουργίες, ενώ θα αναδειχθούν τα δύο εσωτερικά αίθρια που υπάρχουν. Επίσης, θα κατασκευαστεί νέο κτίριο με χρήσεις εμπορίου, αναψυχής και εστίασης, καθώς και πολυόροφο κτίριο φιλοξενίας ανατολικά του σταθμού. Έχασε τη μάχη για τη ζωή σε ηλικία 33 ετών ο Μάριος Οικονόμου μετά το σοβαρό τροχαίο που είχε στα Γιάννενα στις 23 Μαΐου. Ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ νοσηλευόταν στην εντατική του νοσοκομείου Ιωαννίνων. Δεν κατάφερε ωστόσο να ξεπεράσει τα τραύματα στον εγκέφαλο, με αποτέλεσμα να πεθάνει 9 μέρες μετά το ατύχημα που είχε με την μηχανή. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: Βουτιά στις νότες. FM 100. Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
6: Τικ τακ, τικ τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λαλά.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πω, πω, πω.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
0: Οι ταινίες που λατρέψαμε. Οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου. Θεσσαλονίκη. FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
3: Ιστερόγραφα.
4: Κάθε Σάββατο 10 με 12.
3: Στον FM 100. Ζουμ στα σημαντικότερα γεγονότα της εβδομάδας στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, στον κόσμο. Μάθε τι συνέβη, γιατί συνέβη και τι σημαίνει. Ιστερόγραφα με τον Νίκο Ηλιάδη.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
7: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
6: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
7: Μουσικές και διαδικτυακές.
6: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
7: Πλανήτης Εύα.
6: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
7: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
6: Και πού το συναντάμε?
7: Στον FM 100.
8: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
9: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση. Δική

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε επιφυλακή τροχέα σε εθνικές οδούς, λιμάνια και βασικούς οδικούς άξονες για την επιστροφή των εκδρομέων του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος. Η κίνηση αυξάνεται σταδιακά. Έχουν προγραμματιστεί έκτακτα δρομολόγια σε κτέλ και πλοία. Στην τελική ευθεία διαμόρφωση των εξαγγελιών της φετινής έκθεσης από το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το σχεδιασμό, εξετάζεται μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά περισσότερο από μισή μονάδα, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο μείωσης και των ασφαλιστικών εισφορών. Ας δώσουμε τη μάχη των εκλογών για το ΠΑΣΟΚ, ανοίγοντας διάβλους επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές συγκλήσεις, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, επιμένοντας τις χθεσινές δηλώσεις του περί προοδευτικής διακυβέρνησης. Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλάει κανένα για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, σχολίασε η Άννα Διαμαντοπούλου. Η Ελλάδα επιδιώκει ένα διαφορετικό μοντέλο πολιτικής εκπροσώπησης βασισμένο στη διαβούλευση με τους πολίτες για τη διαμόρφωση προγραμματικών θέσεων, τόνισε εκπρόσωπος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεόνη Κουφονικολάκου. Η ίδια απάντησε στους ισχυρισμούς της Μαρίας Καριστιανού περί αντιγραφής στοιχείων, απορρίπτοντας την έννοια της πνευματικής ιδιοκτησίας σε τέτοια θέματα. Την ακίνητη περιουσία της ξεκινά να αξιοποιεί η ΓΕΟΣΕ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου. Το σχέδιο για τον σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει εξυγχρονισμό του υφιστάμενου κτηρίου που θα διατηρήσει τις βασικές του λειτουργίες, ενώ θα αναδειχθούν τα δύο εσωτερικά αίθρια που υπάρχουν. Επίσης, θα κατασκευαστεί νέο κτίριο με χρήση εμπορίου, αναψυχής και εστίασης, καθώς και πολυόροφο κτίριο φιλοξενίας ανατολικά του σταθμού. Με το μάθημα της άλγεβρας συνεχίζονται αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Ενώ οι υποψήφοι των ΓΕΛ επανέρχονται στα εξεταστικά κέντρα την Τετάρτη με τα μαθήματα κατεύθυνσης, αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Οι ενδοσχολικές προαγωγικές εξετάσεις στα γυμνάσια αρχίζουν και αυτές αύριο και ολοκληρώνονται στις 15 του μήνα. Δημοτικά και νηπιαγωγεία θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους μέχρι και τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου. Έχασε τη μάχη για τη ζωή σε ηλικία 33 ετών ο Μάριος Οικονόμου μετά το σοβαρό τροχαίο που είχε στα Γιάννενα στις 23 Μαΐου. Έκτοτε ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ νοσηλευόταν στην εντατική του νοσοκομείου Ιωαννίνων. Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν για να απολογηθούν 12 από τους 17 κατηγορούμενους στη Θεσσαλονίκη που εμπλέκονται στο σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν αφαιθεί ελεύθεροι με τον όρο απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα οι 7. Νέα προθεσμία πήρε ένας για να απολογηθεί αύριο, οπότε και απολογούνται και οι υπόλοιποι 5 που έχουν και τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Συγκλονισμένα το Πανελλήνιο από τη γυναικοκτονία 39χρονης από τον 41 ετών σύζυγός της τα ξημερώματα στην Καλαμάτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης τη ζήλευε υπερβολικά, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι τη μαχαίρωσε μέχρι θανάτου και στη συνέχεια υποστήριξε ότι ο ίδιος βρισκόταν σε θέση άμυνας. Η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν διακόπτει την ανταλλαγή μηνυμάτων με τις ΗΠΑ μέσω των μεσολαβητών. Ο λόγος είναι οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΤΑΣΝΙΜ. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου. Καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή
6: 8 με 10 το βράδυ.
5: Στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
7: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
8: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
5: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
9: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: φωτιά στις νότες. FM 100.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Μπράβο.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωινή Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
6: Θεσσαλονίκη Art and Music Summit 2026. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης διοργανώνει με την Global Arts United και την Ablaze Records το Thumbs ένα νέο διεθνές φεστιβάλ καλλιτεχνικής δημιουργίας και σύγχρονης μουσικής εμπνευσμένης από την Ελλάδα. Θέμα της φετινής έκδοσης, ο Ορφέας. Δύο συναυλίες με 17 νέα έργα δημιουργών από όλο τον κόσμο. Παρασκευή 29 Μαΐου, ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών Απιθύτα. Παρασκευή 5 Ιουνίου, ώρα 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Γενική είσοδος 5 ευρώ.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
9: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
10: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
9: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη επιστροφή των εκδρομέων του Αγίου Πνεύματος. Μέχρι στιγμής η εικόνα είναι καλή. Αυξημένη κίνηση στη Μουδανία από τον Άγιο Παύλο μέχρι τη Θέρμη, χωρίς προβλήματα είσοδος από τα Μάλγαρα και από ανατολικά από Καβάλα. Σε επιφυλακή τροχέα, σε εθνικές οδούς, λιμάνια και βασικούς οδικούς άξονες. Στη τελική ευθεία διαμόρφωση των εξαγγελιών της φετινής έκθεσης από το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το σχεδιασμό, εξετάζεται μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά περισσότερο από μισή ποσοστιαία μονάδα, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο μείωσης και των ασφαλιστικών εισφορών. Ας δώσουμε τη μάχη των εκλογών για το ΠΑΣΟΚ, ανοίγοντας διάβλους επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές συγκλήσεις, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, επιμένοντας στις χθεσινές δηλώσεις του περί προοδευτικής διακυβέρνησης. Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλά κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, σχολίασε η Άννα Διαμαντοπούλου. Η Ελλάς επιδιώκει ένα διαφορετικό μοντέλο πολιτικής εκπροσώπησης βασισμένο στη διαβούλευση με τους πολίτες για τη διαμόρφωση των προγραμματικών θέσεων, τόνισε εκπρόσωπος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεονίκου Φωνικολάκου. Η ίδια απάντησε στους ισχυρισμούς της Μαρίας Καριστιανού περί αντιγραφής στοιχείων, απορρίπτοντας την έννοια της πνευματικής ιδιοκτησίας σε τέτοια θέματα. Την ακίνητη περιουσία της ξεκινά να αξιοποιεί η ΓΕΟΣΕ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου. Το σχέδιο για το σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει εξυγχρονισμό του υφιστάμενου πτηρίου που θα διατηρήσει τις βασικές του λειτουργίες, ενώ θα αναδειχθούν τα δύο εσωτερικά έθρια που υπάρχουν. Επίσης θα κατασκευαστεί νέο κτίριο με χρήσεις εμπορίου, αναψυχής και εστίασης, καθώς και πολυόρφο κτίριο φιλοξενίας ανατολικά του σταθμού. Με το μάθημα της άλγεβρας συνεχίζονται αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ, ενώ οι υποψήφοι των ΓΕΛ επανέρχονται στα εξεταστικά κέντρα την Τετάρτη με τα μαθήματα κατεύθυνσης, αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Οι ενδοσχολικές προαγωγικές εξετάσεις στα γυμνάσια αρχίζουν και αυτές αύριο και ολοκληρώνονται στις 15 του μήνα. Δημοτικά και νηπιαγωγεία θα συνεχίσουν να λειτουργούν μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Έχασε τη μάχη για τη ζωή σε ηλικία 33 ετών ο Μάριος Οικονόμου μετά το σοβαρό τροχαίο που είχε στα Γιάννενα στις 23 Μαΐου. Έκτοτε ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ νοσηλευόταν στην εντατική του νοσοκομείου Ιωαννίνων. Συγκλονισμένα το Πανελλήνιο από τη γυναικοκτονία της 39χρονης από τον 41χρονο σύζυγό της στα ξημερώματα στην Καλαμάτα. Οι αρχές εκτιμούν ότι τη μαχαίρωσε μέχρι θανάτου και στη συνέχεια υποστήριξε ότι ο ίδιος βρισκόταν σε θέση άμυνας. Στα δικαστήρια απολογήθηκαν σήμερα 12 από τους 17 κατηγορούμενους από τη Θεσσαλονίκη που φέρονται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν αφαιθεί ελεύθεροι οι 7 που αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή. Νέα προθεσμία έλαβε ένας για να απολογηθεί αύριο, οπότε και θα απολογηθούν και οι υπόλοιποι 5 που έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν διακόπτει την ανταλλαγή μηνυμάτων με τις ΗΠΑ μέσω των μεσολαβητών. Λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ΤΑΣΝΙΜ. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
0: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλοι. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
4: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή. Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
6: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
7: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
6: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
7: στο παρκέ,
6: στην πόλη,
7: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
6: σχόλια,
7: αναλύσεις,
6: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
7: Με τον Σάκη Γκίνα.
8: Βουτιά στις νότες. FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη επιστροφή των εκδρομέων του Αγίου Πνεύματος, αυξημένη κίνηση στη Μουδανίων, στο ύψος του Αγίου Παύλου, του Λακώματος και στην κατηφόρα της Καρδίας, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα είσοδος από τα Μάλγαρα και από την Καβάλα από ανατολικά, σε επιφυλακή τροχέα, σε εθνικές οδούς, λιμάνια και στους βασικούς οδικούς άξονες. Στην τελική ευθεία, η διαμόρφωση των εξαγγελιών της φετινής έκθεσης από το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το σχεδιασμό, εξετάζεται μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά περισσότερο από μισή μονάδα, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο μείωσης και των ασφαλιστικών εισφορών. Ας δώσουμε τη μάχη των εκλογών για το ΠΑΣΟΚ, ανοίγοντας διάβλους επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές συγκλήσεις, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, επιμένοντας στις χθεσινές δηλώσεις του περί προοδευτικής διακυβέρνησης. Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλάει κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, σχολίασε η Άννα Διαμαντοπούλου. Η Ελλάδα επιδιώκει ένα διαφορετικό μοντέλο πολιτικής εκπροσώπησης βασισμένο στη διαβούλευση για τη διαμόρφωση προγραμματικών θέσεων, τόνισε εκπρόσωπος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Θεόνη Κουφονικολάκου. Σχετικά με τους ισχυρισμούς της Μαρίας Καριστιανού περί αντιγραφής στοιχείων, απάντησε απορρίπτοντας την έννοια της πνευματικής ιδιοκτησίας σε τέτοια θέματα. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν σήμερα μετά τις απολογίες τους σε ανακριτή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι 10 από τους 17 κατηγορούμενους από τη Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε όλους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, ενώ σε έναν επιβλήθηκε και καταβολή χρηματικής εγγύησης. Αύριο οι απολογίες των υπολείπων 7. Την ακίνητη περιουσία της ξεκινά να αξιοποιεί η ΓΕΟΣΕ, η εταιρεία μέλος του Υπερταμείου. Το σχέδιο για το σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει εξυγχρονισμό του υφιστάμενου κτηρίου, ενώ θα κατασκευαστεί νέο κτίριο με χρήσεις εμπορίου, αναψυχής και εστίασης, καθώς και πολυόροφο κτίριο φιλοξενίας ανατολικά του σταθμού. Με το μάθημα της άλγεβρας συνεχίζονται αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στον ΕΠΑΛ, ενώ οι υποψήφοι των ΓΕΛ επιστρέφουν την Τετάρτη στα εξεταστικά κέντρα με τα μαθήματα κατεύθυνσης αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Οι ενδοσχολικές προαγωγικές εξετάσεις στα γυμνάσια αρχίζουν αύριο και ολοκληρώνονται στις 15 του μήνα. Δημοτικά και νηπιαγωγεία θα συνεχίσουν να λειτουργούν ως τις 15 Ιουνίου. Έχασε τη μάχη για τη ζωή σε ηλικία 33 ετών ο Μάριος Οικονόμου μετά το σοβαρό τροχαίο που είχε στα Γιάννενα στις 23 Μαΐου. Έκτοτε ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ιωαννίνων. Σε νέα φάση έντασης εισέρχονται οι σχέσεις Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς η Τεχεράνη αποφάσισε να διακόψει την ανταλλαγή μηνυμάτων με την Ουάσιγκτον μέσω διαμεσολαβητών ως αντίδραση στις εξελίξεις στο μέτωπο του Λιβάνου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
7: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή,
8: 8 με 10 το βράδυ,
7: στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
9: Βουτιά στη μουσική, FM 100.
10: FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται η επιστροφή των εκδρομέων του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη κίνηση στη Μουδανίων από το Λάκαμα μέχρι το ύψος του Ρησίου. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα είσοδος από τα διόδια των Μαλγάρων αλλά και του Προφήτη στην Εγνατία Οδό. Σε επιφυλακή η τροχιά στις εθνικές οδούς, λιμάνια και βασικούς οδικούς άξονες. Η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια της Διεθνούς Ναυτιλιακής Έκθεσης Ποσειδόνια 2026. Όσον αφορά στην ευρωπαϊκή ναυτιλία, τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς εμάς. Για εμάς, ο ελληνικός στόλος είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ας δώσουμε τη μάχη των εκλογών για το ΠΑΣΟΚ, ανοίγοντας διάβλους επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές συγκλήσεις, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, επιμένοντας τις χθεσινές δηλώσεις του περί προοδευτικής διακυβέρνησης. Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, σχολίασε η Άννα Διαμαντοπούλου. Σαφές μήνυμα προστατήρανε ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας και η προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τα πρόσφατα επεισόδια στην περιοχή της Σβέρνιτσας, κατά τα οποία τραυματίστηκε Έλληνας πολίτης. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν σήμερα μετά τις απολογίες του σε ανακριτή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι 10 από τους 17 κατηγορούμενους από τη Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΑΚΕΠΕ. Σε όλους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, ενώ σε έναν επιβλήθηκε και καταβολή χρηματικής εγγύησης. Αύριο οι απολογίες των υπολείπων 7. Την ακίνητη περιουσία της ξεκινά να αξιοποιεί η ΓΕΟΣΕ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου. Το σχέδιο για το σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει εξυγχρονισμό του υφιστάμενου κτηρίου, κατασκευή νέου με χρήσεις εμπορίου, αναψυχής και εστίασης, καθώς και τρίτο πολυόροφο κτίριο φιλοξενίας ανατολικά του σταθμού. Με το μάθημα της άλγευρας συνεχίζονται αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, ενώ οι υποψήφοι των ΓΕΛ επανέρχονται στα εξεταστικά κέντρα την Τετάρτη με τα μαθήματα κατεύθυνσης αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Οι ενδοσχολικές προαγωγικές εξετάσεις στα γυμνάσια αρχίζουν αύριο και ολοκληρώνονται στις 15 του μήνα. Έχασε τη μάχη για τη ζωή σε ηλικία 33 ετών ο Μάριος Οικονόμου μετά το σοβαρό τροχαίο που είχε στα Γιάννενα στις 23 Μαΐου. Έκτοτε ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ιωαννίνων. Σημαντική υποχώρηση καταγράφουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά την ανακοίνωση από την Τεχεράνη της διακοπής των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ και την ισχυρή αύξηση των τιμών του πετρελαίου που ακολούθησε. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο. Σανότες, στον FM 100.
7: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
2: Δες το μουσικά.
3: Δες το
2: θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
1: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
4: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
5: Βουτιά στις νότες. FM 100.

Το καλοκαίρι έφυγε και δεν το πήρε η βροχή. Ο πρώτος ήλιος έσβησε, τον έκλεψες εσύ. Οκτωβριανό ξημέρωμα, στο πλάι μου γυμνή. Ψευτικό δάκρυ μόστραρες και χάθηκες με τη βροχή.

που για να είσαι τώρα, Jane. Θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να είσαι μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνη αγκαλιά. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται η επιστροφή των εκδρομέων του Αγίου Πνεύματος. Μικροκαθυστερήσεις στη Μουδανίων από το μεσημέρι μέχρι το ύψος του Ρησίου. Χωρίς προβλήματα είσοδος από τα διόδια των Μαλγάρων αλλά και του Προφήτη στην Εγνατία Οδό. Έφυγε από τη ζωή ο γνωστός δημοσιογράφος, ραδιοτηλεοπτικός παραγωγός και συλλέκτης μοναδικής αξίας δημιουργιών της παγκόσμιας μουσικής και του κινηματογράφου, Λευτέρης Κογκαλίδης. Είχε εργαστεί επί χρόνια στην ΕΡΤΡΙΑ ως αρχισυντάκτης ειδήσεων, διευθυντής τηλεόρασης, διευθυντής δημοσίων και διεθνών σχέσεων. Η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια της Διεθνούς Ναυτιλιακής Έκθεσης Ποσειδόνια 26. Όσον αφορά την ευρωπαϊκή ναυτιλία, τίποτα δεν μπορεί να γίνει για εμάς χωρίς εμάς. Ο ελληνικός στόλος είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ας δώσουμε τη μάχη των εκλογών για το ΠΑΣΟΚ, ανοίγοντας διάβλους επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές συγκλήσεις, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, επιμένοντας τις χθεσινές δηλώσεις του περί προοδευτικής διακυβέρνησης. Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλά κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, σχολίασε η Άννα Διαμαντοπούλου. Στο 30,5% βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου σύμφωνα με δημοσκόπηση της Opinion Poll. Ακολουθεί η Ελλάς με 15,5, στην τρίτη θέση το κόμμα Καρισιανού με 12,6, ενώ το ΠΑΣΟΚ είναι τέταρτο με 10,5%. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός με 29%, ακολουθούμενος από τον Αλέξη Τσίπρα με 13,2%. Σαφές μήνυμα προς τα Τύρανα ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας και η προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά τα πρόσφατα επεισόδια στην περιοχή της Σβέρνιτσας, κατά τα οποία τραυματίστηκε Έλληνας πολίτης. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν σήμερα μετά τις απολογίες τους σε ανακριτή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι 10 από τους 17 κατηγορούμενους από τη Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ. Σε όλους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, ενώ σε έναν και καταβολή χρηματικής εγγύησης. Αύριο οι απολογίες των υπολείπων 7. Με το μάθημα της άλγευρας συνεχίζονται αύριο οι πανελλαδικές για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Σειρά παίρνουν την Τετάρτη οι υποψήφοι των ΓΕΛ με τα μαθήματα κατεύθυνσης αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Οι ενδοσχολικές προαγωγικές εξετάσεις στα γυμνάσια αρχίζουν αύριο και αυτές και ολοκληρώνονται στις 15 του μήνα. Καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού προς Χαλκιδική μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων θα εφαρμοστεί αύριο από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της επόμενης για την εκτέλεση εργασιών του flyover. Ο Γερμανός καγκελάριος Μέρς σχεδιάζει να φιλοξενήσει Ευρωπαίους ηγέτες αργότερα αυτό το μήνα με σκοπό να καταρτήσουν σχέδιο για την εξομάλυνση των σχέσεων με τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται η επιστροφή των εκδρομένων του Αγίου Πνεύματος. Μικρές καθυστερήσεις θυμουδανίων στην κατηφόρα της Καρδίας. Χωρίς προβλήματα η είσοδος από τα διόδια των Μαλγάρων αλλά και του Προφήτη στην Εγνατία Οδό. Σε επιφυλακή τροχέα σε εθνικές οδούς, λιμάνια και βασικούς οδικούς άξονες. Η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια της Διεθνούς Ναυτιλιακής Έκθεσης Ποσειδόνια 2026. Όσον αφορά στην ευρωπαϊκή ναυτιλία, τίποτα δεν μπορεί να γίνει για εμάς χωρίς εμάς. Ο ελληνικός στόλος είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ας δώσουμε τη μάχη των εκλογών για το ΠΑΣΟΚ, ανοίγοντας διάβλους επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές συγκλήσεις, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, επιμένοντας τις χθεσινές δηλώσεις του περί προοδευτικής διακυβέρνησης. Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, σχολίασε η Άννα Διαμαντοπούλου. Στο 30,5% βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου σύμφωνα με δημοσκόπηση της Opinion Poll. Ακολουθεί η Ελλάς με 15,5%, στην τρίτη θέση το κόμμα Καριστιανού με 12,6%, ενώ το ΠΑΣΟΚ είναι τέταρτο με 10,5%. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός με 29%, ακολουθούμενος από τον Αλέξη Τσίπρα με 13,2%. Σαφές μήνυμα προς τα Τύρανα ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας και η προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τα πρόσφατα επεισόδια στην περιοχή της Σβέρνιτσας, κατά τα οποία τραυματίστηκε Έλληνας πολίτης. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν σήμερα μετά τις απολογίες τους στον ανακριτή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι 10 από τους 17 κατηγορούμενους από τη Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε όλους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, αύριο οι απολογίες των υπολείπων 7. Την ακίνητη περιουσία της ξεκινά να αξιοποιεί η ΓΕΟΣΕ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου. Το σχέδιο για το σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει εξυγχρονισμό του υφιστάμενου κτηρίου, κατασκευή νέου με χρήσεις εμπορίου, αναψυχής και εστίασης, καθώς και τρίτο πολυόροφο κτίριο φιλοξενίας ανατολικά του σταθμού. Με το μάθημα της άλγεβρας συνεχίζονται αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ, ενώ οι υποψήφοι των ΓΕΛ επανέρχονται στα εξεταστικά κέντρα την Τετάρτη με τα μαθήματα κατεύθυνσης αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Οι ενδοσχολικές προαγωγικές εξετάσεις στα γυμνάσια αρχίσουν και αυτές αύριο και ολοκληρώνονται στις 15 του μήνα. Καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού προς Χαλκιδική μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων θα εφαρμοστεί αύριο από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της επόμενης για την εκτέλεση εργασιών του flyover. Έφυγε από τη ζωή ο γνωστός δημοσιογράφος, ραδιοτηλεοπτικός παραγωγός και συλλέκτης μοναδικής αξίας δημιουργιών της παγκόσμιας μουσικής και του κινηματογράφου, Λευτέρης Κογκαλίδης. Η Γαλλία απαγόρευσε την παρουσίαση επιθετικών Ισραηλινών όπλων στη φετινή έκθεση Eurostory που θα φιλοξενηθεί κοντά στο Παρίσι, ανέφεραν σήμερα οι διοργανωτές. Να δούμε και τον αυριανό καιρό κλείνοντας. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε αύριο γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το τελευταίο δελτίο της ημέρας, κυρίες και κύριοι. Καλό σας βράδυ.
2: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

Τα φτιάξω μηνάς με την Ανέτα, που τα είχε με το Δήμο το τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα φτιάξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα φτιάξε η Μάρη με τον Άρη και το Χάρη, που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη που τα είχε με το Γιάννη, μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα φτιάξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρη, που γουστάριζε τη Λένα.

Χώρισε ο Θωμάς με τη Βαρβάρα και ο Νίκος ο ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έμι με το φίλο του Αρτέμι και τον πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τωτό. Που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Τασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Στάθη Πάγα που

στον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

Είπες πως μόνο οι δυνατοί πάντα νικάνε. Αυτοί που ξέρουν στη ζωή να μην πονάνε. Αφού το ήθελες προσπάθησα κι εγώ.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

ουρανό κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός, κομίτες φωτεινοί.

όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

το χέρι μου να δω αν νιώθω κάτι όταν πονώ, αναλφάβητη του έρωτα.

ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ

0: για πάντα.
1: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν

Μέσα στη λίριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

κάνει τόσο κρύο απόψε, παγωνιά, ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

μια νύχτα θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα για μια καλή νύχτα, μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.